Η ενέργεια αποτελεί την απαραίτητη κινητήρια δύναμη της ζωής και της παραγωγής. Ωστόσο, η αύξηση του πληθυσμού και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες καθιστούν τη βιώσιμη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων πιο σημαντική από ποτέ. Γι' αυτό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναδεικνύονται ως το κλειδί τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Η Τούρκη κάνει επίσης σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό, θέτοντας ως στόχο για το 2035 εγκατεστημένη ισχύ 120.000 ΜΒ από αιωλική και ηλιακή ενέργεια. Τώρα ας δούμε μαζί τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα από το άρθρο που ετοίμασε ο Ουρ Μπιτζερικλή για το TRT Haber. Η ενέργεια είναι απαραίτητη για την εργασία και την παραγωγή. Η ενέργεια που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ενός παγκόσμιου πληθυσμού που ξεπερνά τα 8 δισεκατομμύρια είναι τεράστια. Ωστόσο, οι ενεργειακοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Είναι αναγκαίο όχι μόνο να χρησιμοποιούνται με σύνεση και να αναπτύσσονται εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αλλά και η ενέργεια που χρησιμοποιείται να μην επιβαρύνει τον πλανήτη. Από τις πρώτες περιόδους της ιστορίας, η ανθρωπότητα βασίστηκε σε ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών. Ωστόσο, η περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν, η συμβολή τους στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και το γεγονός ότι εξαντλούνται, έφεραν στο προσκήνιο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να αναδειχθεί η σημασία των φιλικών προς το περιβάλλον ανεξάντλητων και καθαρών πηγών ενέργειας, η 22η Ιουνίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα ανανεώσιμης ενέργειας. Γιατί είναι σημαντική? Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν απλώς μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Τούρκης από το εξωτερικό. Μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη, ενώ προσφέρουν μια καθαρή και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ο δρόμος προς μια πιο βιώσιμη, καθαρότερη και λιγότερη εξαρτημένη ενεργειακά χώρα περνά μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ξεπέρασε το 59%. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τους πρώτους 5 μήνες του 2026, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Τούρκη ανήλθε περίπου στο 59%. Η ανώνυμη εταιρεία παραγωγής ενέργειας EUH, η οποία παράγει το 16% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καλύπτει το 81% της δικής της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026, η συνολική εγκαταστημένη ισχύ των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Τούρκη έφτασε τα 76.041 ΜΒ. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 77.529 γιγαβατόρα, εκ των οποίων

276 υδροηλεκτρικοί σταθμοί, 40.464 ηλιακοί σταθμοί και 409 αιολικά πάρκα. Από τις εγκαταστάσεις αυτές, συνολικά 45 ανήκουν στην ΕΟΑΣ, εκ των οποίων 43 είναι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και 2 αιολικά πάρκα. Η εικόνα άλλαξε τα τελευταία 10 χρόνια. Η εικόνα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Τουρκία έχει αλλάξει σημαντικά τη τελευταία δεκαετία. Το 2016 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα βασιζόταν κυρίως στο εισαγόμενο φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Την ίδια περίοδο η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανερχόταν σε περίπου 86.500 γιγαβατόρα. Το 2026 η παραγωγή αυτή έχει σχεδόν φτάσει το ίδιο επίπεδο ήδη μέσα στους πρώτους 5 μήνες του έτους. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η επιτάχυνση των επενδύσεων στην ηλιακή και την αιωλική ενέργεια μετά το 2020. Τρεις σημαντικοί στόχοι. Το Εθνικό Ενεργειακό Σχέδιο της Τουρκίας, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο των κλιματικών στόχων και του οράματος για καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2053, αναδεικνύει επίσης τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, έως το 2035 έχουν τεθεί 3 βασικοί στόχοι. Η συνολική εγκαταστημένη ισχύς από αιωλική και ηλιακή ενέργεια θα αυξηθεί στα 120.000 μεγαβατόρα. Το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων, άνθρακας και φυσικό αέριο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθεί σημαντικά. Για να αντισταθμιστεί η διακοπτέμενη φύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως όταν δει ο ήλιος ή σταματά να φυσά ο άνεμος, θα εγκατασταθούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες συνολικής ισχύος 7,5 GW.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα θέλουμε να σας μιλήσουμε για ένα αρτοσκεύασμα που τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν παραμένει εξίσου σημαντικό με το ψωμί. Στην πραγματικότητα είναι ο αληθινός σωτήρας για όσους πεινούν, αλλά έχουν περιορισμένο χρόνο και μπάτζετ. Ειδικά τη στιγμή που μόλις έχετε ξυπνήσει, στο μεσημεριανό σας διάλειμμα ή καθώς επιστρέφετε στο σπίτι το απόγευμα, τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από αυτό το λαχταριστό αρτοσκεύασμα? Στην εκπομπή μας «Γεύσεις του δρόμου στην Τουρκία» σας γνωρίζουμε τα γρήγορα, αλλά και απίστευτα νόστιμα φαγητά αυτού του τόπου. Στο μενού μας σήμερα, το σιμίτ. Μπορεί να μην έχετε δοκιμάσει ποτέ σιμίτ ή να μην έχετε ακούσει καν το όνομά του, όμως σίγουρα κάπου θα το έχετε δει. Ας εξηγήσουμε λοιπόν τι ακριβώς είναι το σιμίτ και σε τι μοιάζει. Το σιμίτ είναι ουσιαστικά το κουλούρι με σουσάμι, τα βασικά του συστατικά. Είναι το αλεύρι, το νερό, η μαγιά και το αλάτι. Από περιοχή σε περιοχή μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές στο μέγεθος, αλλά και στα υλικά, γεγονός που φυσικά επηρεάζει τη γεύση του. Για παράδειγμα, το σιμίτ της Ιστάμπουλ είναι λίγο πιο μεγάλο και μαλακό, ενώ το σιμίτ της Άγκαρα είναι μικρότερο, πιο τραγανό και με πιο σκούρο χρώμα. Αυτό γιατί πριν μπει στον φούρνο, το βουτάνε σε πετιμέζι. Το πετιμέζι δίνει στο σιμίτ τόσο το χαρακτηριστικό του χρώμα, όσο και την ιδιαίτερη γεύση του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα σιμίτ χωρίς σουσάμι του ρίζε και του καστάμονου. Μάλιστα στο καστάμονο το σιμίτ χωρίς σουσάμι ονομάζεται κιάλ σιμίτ, δηλαδή φαλακρό σιμίτ. Από πού προέρχεται όμως η λέξη σιμίτ, πότε και πώς εμφανίστηκε? Δύσκολο να απαντηθούν με βεβαιότητα αυτά τα ερωτήματα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για την ετυμολογία της λέξης. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, η λέξη σιμίτ προέρχεται από την ελληνική λέξη σεμίδαλης, σιμιγδάλη ή σιμίτης, ψωμί.

που παρασκευάζεται με ζύμη μαγιά. Άλλες απόψεις υποστηρίζουν ότι η λέξη βασίζεται στην αραβική λέξη σαμίτ, ψιλοκομμένο αλεύρι ή σιμιγδάλι, η οποία με τη σειρά της είναι δάνειο από την αραμαϊκή συριακή λέξη σαμίδα. Υπάρχουν μάλιστα και εκείνοι που πηγαίνουν ακόμα πιο πίσω, συνδέοντάς την με την ακαδική λέξη σαμίντου, που προέρχεται από το ρήμα αλέθο. Οι ιστορικές πληροφορίες είναι επίσης περιορισμένες. Στα γραπτά ντοκουμέντα ξεκινούν κυρίως μετά το 1453, δηλαδή μετά την κατάκτηση της Ιστάμπουλ. Εκείνη την εποχή η λέξη Σιμίτ χρησιμοποιούνταν στο Οθωμανικό παλάτι, αλλά το σημερινό κουλούρι με σουσάμι δεν υπήρχε ακόμα. Η λέξη Σιμίτ σήμαινε τότε το καθαρό λευκό αλεύρι. Οι αποθήκες αλευριού στο παλάτι ονομάζονταν Σιμιτάνε, ο υπεύθυνος για τη διανομή του αλευριού Σιμιτσίποσε και η φούρνη του παλατιού Πάντισάφουρν. Ο τύπος ψωμιού που μοιάζει με το σημερινό σιμίτ σε σχήμα κουλουριού και φτιαγμένο από καθαρό αλεύρι καταγράφηκε για πρώτη φορά στο Ουσκουτάρ το 1592 με την ονομασία Σιμίτι Χαλκά. Τα σιμίτια εκείνης της εποχής ήταν πιο βαριά και μεγαλύτερα από τα σημερινά. Από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα η λέξη «χαλκά» που σημαίνει «κρίκος» άρχισε να παραλείπεται. Σε πίνακες του 19ου αιώνα, κυρίως ξένων περιηγητών, μπορούμε πλέον να δούμε τους πλανόδιους πολιτές σιμιτιού ακριβώς όπως υπάρχουν και σήμερα. Φύγατε βιαστικά από το σπίτι. Πρέπει να προλάβετε τη δουλειά ή το σχολείο και πεινάτε τρομερά. Είναι ένα σενάριο που όλοι έχουμε ζήσει. Όλοι γνωρίζουμε καλά την ευτυχία του να χορταίνεις γρήγορα σε τέτοιες στιγμές. Και το Σιμίτ είναι ο απόλυτος ήρωας αυτών των στιγμών. Σε πολυσύχναστους δρόμους, σε στενά γειτονιών, περιμένοντας το φανάρι ή τρέχοντας να προλάβετε το λεωφορείο, το καράβι ή το μετρό, σίγουρα θα έχετε δει τους πολιτές που φωνάζουν δυνατά «Σιμίτσι». Τα σιμίτ είναι εκτεθειμένα είτε σε δίσκους που οι πολιτές κουβαλούν πάνω στο κεφάλι τους, είτε σε πλανόδια καρότσια με τζάμι. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μυρωδιά του φρέσκου σιμίτ που αναδύεται από τους φούρνους πάνω στο δρόμο. Αν έχετε την ευκαιρία να πάρετε το σιμίτ σας απευθείας από το φούρνο, προσέξτε με πόση δεξιοτεχνία και ταχύτητα δίνουν σχήμα στη ζύμη οι μάστορες. Αρχικά πλάθουν τη ζύμη σε μέγεθος δακτύλου, στη συνέχεια τη στρίβουν για να δημιουργήσουν έναν κρίκο, τη βουτούν σε αραιωμένο πετιμέζι, την κυλούν στο σουσάμι και τη βάζουν στο φούρνο. Και τότε έρχεται η στιγμή που περιμένατε. Η πρώτη μπουκιά από ένα ζεστό σιμίτ που μοσχοβολάει τραγανό απ' έξω και μαλακό από μέσα. Ταιριάζει απόλυτα με ένα ποτήρι αϊράνι ή ένα φρεσκοψημένο τσάι. Σας ευχόμαστε από τώρα καλή όρεξη. Όμως, μια μικρή προειδοποίηση, αφού φάτε το σιμίτ σας, μην ξεχάσετε να ελέγξετε τα δόντια και τις άκρες των κοιλιών σας. Ίσως να έχει μείνει κάποιο σουσάμι. Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Φίλα ακροατές, γεια σας. Στην εκπομπή μας «Ονειρεμένοι προορισμοί» συνεχίζουμε το ταξίδι μας, το οποίο ξεκινήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο στην Πίτολα, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Βόρειας Μακεδονίας. Η Πίτολα εξακολουθεί να είναι ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της τουρκικής παρουσίας στα Βαλκάνια, με τα τζαμιά, την Οθωμανική αρχιτεκτονική, τα μουσεία και τα ιστορικά κτίρια που μεταφέρουν τα ίχνη του παρελθόντος μέχρι σήμερα. Αυτή η ιστορική πόλη αναπνέει ακόμη και σήμερα ως ζωντανή αντανάκληση του Οθωμανικού παρελθόντος στα Βαλκάνια, όχι μόνο με τις πέτρινες κατασκευές της, αλλά και με τα ίχνη ενός τρόπου ζωής, μιας κατανόησης του πολιτισμού και μιας πολυπολιτισμικής παράδοσης ανεκτικότητας. Το μοναστήρι περιήλθε υπό Οθωμανική κυριαρχία τον 14ο αιώνα και παρέμεινε υπό Οθωμανική διοίκηση για περίπου 530 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό τόσο ο φυσικός όσο και ο πολιτιστικός του ιστός. Κατά την Οθωμανική περίοδο, η πόλη δεν ήταν μόνο διοικητικό και εμπορικό κέντρο, αλλά και χαρακτηριστικό παράδειγμα της Οθωμανικής αστικής ζωής, με την πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική δομή της. Στη δημογραφική δομή της πόλης, Τούρκοι, Αλβανοί, Εβραίοι, Σλάβοι και Έλληνες ζούσαν μαζί, γεγονός που οδήγησε στη διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικής κοινωνικής δομής. Αυτή η ποικιλομορφία ήταν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που ανανακλούσαν τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της Πίτολα κατά την Οθωμανική περίοδο. Έχοντας μεγάλη στρατιωτική, διοικητική, οικονομική και πολιτιστική σημασία, κατά την Οθωμανική περίοδο το μοναστήρι έγινε τόσο στρατιωτικό όσο και διπλωματικό κέντρο λόγω του γεγονότος ότι εδώ βρισκόταν το αρχηγείο της Τρίτης Οθωμανικής Στρατιάς. Ξεχωρίζοντας ως επαρχιακό κέντρο και ως στρατιωτική βάση, το μοναστήρι έγινε το επίκεντρο της προσοχής των ξένων κρατών, χάρη σε αυτή τη στρατηγική του θέση. Χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Σερβία και το Ιράν άνοιξαν προξενία στην πόλη και παρακολούθησαν τα πολιτικά και εμπορικά τους συμφέροντα. Ως εκ τούτου, προς το τέλος του 19ου αιώνα, η Πίτολα απέκτησε τον τίτλο της πόλης των προξένων. Ωστόσο, κατά καιρούς αυτή η διπλωματική παρουσία προκάλεσε επίσης εντάσεις, καθώς επιβάρυνε τις τοπικές ισορροπίες. Η πόλη είχε μια πλούσια και πολυεπίπεδη δομή, καθώς συμβίωναν μουσουμανικές, χριστιανικές, εβραϊκές και κοπτικές κοινότητες. Οι μουσουμάνοι που μετανάστευσαν από την Ανατολία μετά την Οθωμανική κατάκτηση ήταν γνωστοί ως Ευλάντ Φάτιχαν, παιδιά του κατακτητή, και το μοναστήρι υποδέχθηκε τους Εβραίους που εξορίστηκαν από την Ισπανία το 1492. Αυτές οι ομάδες ανθρώπων με διαφορετικές πεποιθήσεις δεν ζούσαν σε γειτονιές που χωρίζονταν από αυστηρά σύνορα, αλλά σε στενούς αλληλένδετους οικισμούς. Τα ίχνη αυτής της πολυπολιτισμικής υφής διακρίνονται συχνά στα ποινικά μητρώα. Κατά καιρούς υπήρξαν μεταβάσεις μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, γεγονός που δείχνει την κινητικότητα στη θρησκευτική και κοινωνική δομή της πόλης. Ως μια εμπορικά ζωντανή πόλη, το μοναστήρι που βρίσκεται στην αρχαία εμπορική οδό Εγνατία διατήρησε τη θέση του ως σημαντικό οικονομικό κέντρο κατά την Οθωμανική περίοδο. Η βιοτεχνική κουλτούρα στο κέντρο της πόλης, όπου συνυπήρχαν διάφορες τέχνες, είναι αρκετά βαθιά ριζωμένη. Ωστόσο, το μοναστήρι αντιμετώπισε κατά καιρούς και καταστροφές. Ειδικά η μεγάλη πυρκαγιά του 1863 προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην πόλη και άφησε τους κατοίκους σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, μετά την καταστροφή αυτή, η πόλη ανοικοδομήθηκε με βάση πιο σύγχρονες και δυτικές πολεοδομικές αρχές.
Όσον αφορά τη θρησκευτική ζωή, το μοναστήρι ήταν μια από τις σπάνιες πόλεις όπου οι άνθρωποι των τριών αβραϊμικών θρησκειών μπορούσαν να λατρεύουν μαζί. Υπό την Οθωμανική κυριαρχία, οι μουσουλμάνοι προσεύχονταν ελεύθερα στα τζαμιά, οι χριστιανοί στις εκκλησίες και οι Εβραίοι στις συναγωγές. Ο Ευλιάτ Σελεμπή στα ταξίδια του τον 17ο αιώνα αναφέρει ότι υπήρχαν σχεδόν 70 τζαμιά στην πόλη. Ο αριθμός αυτός, ο οποίος επιβεβαιώνεται και από τον Άιβερντε, δείχνει την πυκνότητα του μουσουλμανικού πληθυσμού και της θρησκευτικής ζωής στο μοναστήρι. Επιπλέον, οι αγορές που ιδρύθηκαν στην πόλη αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας. Το 1831, μετά από αίτηση του χριστιανικού πληθυσμού, λόγω του γεγονότος ότι η λαϊκή αγορά συνέπεπτε με την ημέρα της λειτουργίας, μεταφέρθηκε από την Κυριακή στο Σάββατο, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράδειγμα της ανταπόκρισης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ανοχή στα αιτήματα των τοπικών θρησκευτικών ομάδων. Έχουμε φτάσει σε μια άλλη στάση ανάμεσα στους ήχους των αιώνων που αντιχούν στους δρόμους της Μπίτολα. Η αλλαγή της ημέρας της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ντόπιων, αποκαλύπτει την Οθωμανική αντίληψη για την ευέλικτη διαχείριση των πολυπολιτισμικών δομών. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή, είναι μια σιωπηλή αλλά βαθιά έκφραση της θέλησης για συμβίωση και αμοιβαίο σεβασμό. Ελπίζουμε να βρεθούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο για να ρίξουμε φως σε μια άλλη πτυχή αυτής της αρχαίας πόλης.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ενέργεια αποτελεί την απαραίτητη κινητήρια δύναμη της ζωής και της παραγωγής. Ωστόσο, η αύξηση του πληθυσμού και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες καθιστούν τη βιώσιμη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων πιο σημαντική από ποτέ. Γι' αυτό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναδεικνύονται ως το κλειδί τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Η Τούρκη κάνει επίσης σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό, θέτοντας ως στόχο για το 2035 εγκαταστημένη ισχύ 120.000 ΜΒ από αιωλική και ηλιακή ενέργεια. Τώρα ας δούμε μαζί τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα από το άρθρο που ετοίμασε ο Ουρ Μπιτζερικλή για το TRT Haber. Η ενέργεια είναι απαραίτητη για την εργασία και την παραγωγή. Η ενέργεια που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών ενός παγκόσμιου πληθυσμού που ξεπερνά τα 8 δισεκατομμύρια είναι τεράστια. Ωστόσο, οι ενεργειακοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Είναι αναγκαίο όχι μόνο να χρησιμοποιούνται με σύνεση και να αναπτύσσονται εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αλλά και η ενέργεια που χρησιμοποιείται να μην επιβαρύνει τον πλανήτη. Από τις πρώτες περιόδους της ιστορίας, η ανθρωπότητα βασίστηκε σε ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών. Ωστόσο, η περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν, η συμβολή τους στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και το γεγονός ότι εξαντλούνται, έφεραν στο προσκήνιο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να αναδειχθεί η σημασία των φιλικών προς το περιβάλλον ανεξάντλητων και καθαρών πηγών ενέργειας, η 22η Ιουνίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα ανανεώσιμης ενέργειας. Γιατί είναι σημαντική? Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν απλώς μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Τούρκης από το εξωτερικό. Μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη, ενώ προσφέρουν μια καθαρή και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ο δρόμος προς μια πιο βιώσιμη, καθαρότερη και λιγότερη εξαρτημένη ενεργειακά χώρα περνά μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ξεπέρασε το 59%. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τους πρώτους 5 μήνες του 2026, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Τούρκη ανήλθε περίπου στο 59%. Η ανώνυμη εταιρεία παραγωγής ενέργειας EUH, η οποία παράγει το 16% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καλύπτει το 81% της δικής της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά το πρώτο πεντάμινο του 2026, η συνολική εγκαταστημένη ισχύ των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Τούρκη έφτασε τα 76.041 ΜΒ. Η συνολική

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 77.529 γιγαβατόρα, εκ των οποίων 42.820 γιγαβατόρα προήλθαν από υδροηλεκτρική ενέργεια, 17.315 γιγαβατόρα από αιωλική ενέργεια και 13.025 γιγαβατόρα από ηλιακή ενέργεια. 41.717 εγκαταστάσεις παραγωγής. Ο αριθμός των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη την Τούρκη έφτασε τους 41.717. Από αυτούς, 68 είναι γεωθερμικοί σταθμοί, 776 υδροηλεκτρικοί σταθμοί, 40.464 ηλιακοί σταθμοί και 409 αιωλικά πάρκα. Από τις εγκαταστάσεις αυτές, συνολικά 45 ανήκουν στην ΕΟΑΣ, εκ των οποίων 43 είναι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και 2 αιωλικά πάρκα. Η εικόνα άλλαξε τα τελευταία 10 χρόνια. Η εικόνα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Τούρκη έχει αλλάξει σημαντικά τη τελευταία δεκαετία. Το 2016 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα βασιζόταν κυρίως στο εισαγόμενο φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Την ίδια περίοδο η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανερχόταν σε περίπου 86.500 γιγαβατόρα. Το 2026 η παραγωγή αυτή έχει σχεδόν φτάσει το ίδιο επίπεδο ήδη μέσα στους πρώτους 5 μήνες του έτους. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η επιτάχυνση των επενδύσεων στην ηλιακή και την αιωλική ενέργεια μετά το 2020. Τρεις σημαντικοί στόχοι. Το Εθνικό Ενεργειακό Σχέδιο της Τούρκη, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο των κλιματικών στόχων και του οράματος για καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2053, αναδεικνύει επίσης τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, έως το 2035 έχουν τεθεί τρεις βασικοί στόχοι. Η συνολική εγκαταστημένη ισχύς από αιωλική και ηλιακή ενέργεια θα αυξηθεί στα 120.000 μεγαβατόρα. Το μερίδιο των ορυκτών καυσίμων, άνθρακας και φυσικό αέριο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθεί σημαντικά. Για να αντισταθμιστεί η διακοπτέμενη φύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως όταν δει ο ήλιος ή σταματά να φυσά ο άνεμος, θα εγκατασταθούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες συνολικής ισχύος 7,5 GW.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα θέλουμε να σας μιλήσουμε για ένα αρτοσκεύασμα που τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν παραμένει εξίσου σημαντικό με το ψωμί. Στην πραγματικότητα είναι ο αληθινός σωτήρας για όσους πεινούν, αλλά έχουν περιορισμένο χρόνο και μπάτζετ. Ειδικά τη στιγμή που μόλις έχετε ξυπνήσει, στο μεσημεριανό σας διάλειμμα ή καθώς επιστρέφετε στο σπίτι το απόγευμα, τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από αυτό το λαχταριστό αρτοσκεύασμα? Στην εκπομπή μας «Γεύσεις του δρόμου στην Τουρκία» σας γνωρίζουμε τα γρήγορα, αλλά και απίστευτα νόστιμα φαγητά αυτού του τόπου. Στο μενού μας σήμερα, το σιμίτ. Μπορεί να μην έχετε δοκιμάσει ποτέ σιμίτ ή να μην έχετε ακούσει καν το όνομά του, όμως σίγουρα κάπου θα το έχετε δει. Ας εξηγήσουμε λοιπόν τι ακριβώς είναι το σιμίτ και σε τι μοιάζει. Το σιμίτ είναι ουσιαστικά το κουλούρι με σουσάμι, τα βασικά του συστατικά. Είναι το αλεύρι, το νερό, η μαγιά και το αλάτι. Από περιοχή σε περιοχή μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές στο μέγεθος, αλλά και στα υλικά, γεγονός που φυσικά επηρεάζει τη γεύση του. Για παράδειγμα, το σιμίτ της Ιστάμπουλ είναι λίγο πιο μεγάλο

και μαλακό, ενώ το σιμίτι της Άγκαρα είναι μικρότερο, πιο τραγανό και με πιο σκούρο χρώμα. Αυτό γιατί πριν πει στον φούρνο, το βουτάνε σε πετιμέζι. Το πετιμέζι δίνει στο σιμίτ τόσο το χαρακτηριστικό του χρώμα, όσο και την ιδιαίτερη γεύση του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα σιμίτ χωρίς σουσάμι του ρίζε και του καστάμονου. Μάλιστα στο καστάμονο το σιμίτ χωρίς σουσάμι ονομάζεται κιάλ σιμίτ, δηλαδή φαλακρό σιμίτ. Από πού προέρχεται όμως η λέξη σιμίτ, πότε και πώς εμφανίστηκε? Δύσκολο να απαντηθούν με βεβαιότητα αυτά τα ερωτήματα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για την ετυμολογία της λέξης. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, η λέξη σιμίτ προέρχεται από την ελληνική λέξη σεμίδαλης, σιμιγδάλη ή σιμίτης, ψωμί που παρασκευάζεται με ζύμη μαγιά. Άλλες απόψεις υποστηρίζουν ότι η λέξη βασίζεται στην αραβική λέξη σαμίτ, ψιλοκομμένο αλεύρι ή σιμιγδάλη, η οποία με τη σειρά της είναι δάνειο από την αραμαϊκή συριακή λέξη σαμίτα. Υπάρχουν μάλιστα και εκείνοι που πηγαίνουν ακόμα πιο πίσω, συνδέοντάς την με την ακαδική λέξη σαμίντου που προέρχεται από το ρήμα αλέθο. Οι ιστορικές πληροφορίες είναι επίσης περιορισμένες. Τα γραπτά ντοκουμέντα ξεκινούν κυρίως μετά το 1453, δηλαδή μετά την κατάκτηση της Ιστάμπουλ. Εκείνη την εποχή η λέξη σιμίτ χρησιμοποιούνταν στο Οθωμανικό παλάτι, αλλά το σημερινό κουλούρι με σουσάμι δεν υπήρχε ακόμα. Η λέξη σιμίτ σήμαινε τότε το καθαρό λευκό αλεύρι. Οι αποθήκες αλευριού στο παλάτι ονομάζονταν σιμιτάνε, ο υπεύθυνος για τη διανομή του αλευριού σιμιτσίποσε και η φούρνη του παλατιού πάντισάφουρν. Ο τύπος ψωμιού που μοιάζει με το σημερινό σιμίτ, σε σχήμα κουλουριού και φτιαγμένο από καθαρό αλεύρι, καταγράφηκε για πρώτη φορά στο Ουσκουντάρ το 1592 με την ονομασία σιμίτι χαλκά. Τα σιμίτια εκείνης της εποχής ήταν πιο βαριά και μεγαλύτερα από τα σημερινά. Από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα η λέξη χαλκά που σημαίνει κρίκος άρχισε να παραλείπεται. Σε πίνακες του 19ου αιώνα, κυρίως ξένων περιηγητών, μπορούμε πλέον να δούμε τους πλανόδιους πολιτές σιμιτιού ακριβώς όπως υπάρχουν και σήμερα. Φύγατε βιαστικά από το σπίτι. Πρέπει να προλάβετε τη δουλειά ή το σχολείο και πεινάτε τρομερά. Είναι ένα σενάριο που όλοι έχουμε ζήσει. Όλοι γνωρίζουμε καλά την ευτυχία του να χορταίνεις γρήγορα σε τέτοιες στιγμές. Και το σιμίτ είναι ο απόλυτος ήρωας αυτών των στιγμών. Σε πολυσύχναστους δρόμους, σε στενά γειτονιών, περιμένοντας το φανάρι ή τρέχοντας να προλάβετε το λεωφορείο, το καράβι ή το μετρό, σίγουρα θα έχετε δει τους πολιτές που φωνάζουν δυνατά «Σιμίτσι». Τα σιμίτ είναι εκτεθειμένα είτε σε δίσκους που οι πολιτές κουβαλούν πάνω στο κεφάλι τους, είτε σε πλανόδια καρότσια με τζάμι. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μυρωδιά του φρέσκου σιμίτ που αναδύεται από τους φούρνους πάνω στο δρόμο. Αν έχετε την ευκαιρία να πάρετε το σιμίτ σας απευθείας από το φούρνο, προσέξτε με πόση δεξιοτεχνία και ταχύτητα δίνουν σχήμα στη ζύμη οι μάστορες. Αρχικά πλάθουν τη ζύμη σε μέγεθος δακτύλου, στη συνέχεια τη στρίβουν για να δημιουργήσουν έναν κρίκο, τη βουτούν σε αραιωμένο πετιμέζι, την κυλούν στο σουσάμι και τη βάζουν στο φούρνο. Και τότε έρχεται η στιγμή που περιμένατε. Η πρώτη μπουκιά από ένα ζεστό σιμίτ που μοσχοβολάει τραγανό απ' έξω και μαλακό από μέσα. Ταιριάζει απόλυτα με ένα ποτήρι αϊράνι ή ένα φρεσκοψημένο τσάι. Σας ευχόμαστε από τώρα καλή όρεξη. Όμως, μια μικρή προειδοποίηση. Αφού φάτε το σιμίτ σας, μην ξεχάσετε να ελέγξετε τα δόντια και τις άκρες των χιλιών σας. Ίσως να έχει μείνει κάποιο σουσάμι. Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Φίλα ακροατές, γεια σας. Στην εκπομπή μας «Ονειρεμένοι προορισμοί» συνεχίζουμε το ταξίδι μας, το οποίο ξεκινήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο στην Πίτολα, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Βόρειας Μακεδονίας. Η Πίτολα εξακολουθεί να είναι ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της τουρκικής παρουσίας στα Βαλκάνια, με τα τζαμιά, την οθωμανική αρχιτεκτονική, τα μουσεία και τα ιστορικά κτίρια που μεταφέρουν τα ίχνη του παρελθόντος μέχρι σήμερα. Αυτή η ιστορική πόλη αναπνέει ακόμη και σήμερα ως ζωντανή αντανάκληση του οθωμανικού παρελθόντος στα Βαλκάνια, όχι μόνο με τις πέτρινες κατασκευές της, αλλά και με τα ίχνη ενός τρόπου ζωής, μιας κατανόησης του πολιτισμού και μιας πολυπολιτισμικής παράδοσης ανεκτικότητας. Το μοναστήρι περιήλθε υπό Οθωμανική κυριαρχία τον 14ο αιώνα και παρέμεινε υπό Οθωμανική διοίκηση για περίπου 530 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό τόσο ο φυσικός όσο και ο πολιτιστικός του ιστός. Κατά την Οθωμανική περίοδο, η πόλη δεν ήταν μόνο διοικητικό και εμπορικό κέντρο, αλλά και χαρακτηριστικό παράδειγμα της Οθωμανικής αστικής ζωής, με την πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική δομή της. Στη δημογραφική δομή της πόλης, Τούρκοι, Αλβανοί, Εβραίοι, Σλάβοι και Έλληνες ζούσαν μαζί, γεγονός που οδήγησε στη διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικής κοινωνικής δομής. Αυτή η ποικιλομορφία ήταν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που αντανακλούσαν τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της Πίτολα κατά την Οθωμανική περίοδο. Έχοντας μεγάλη στρατιωτική, διοικητική, οικονομική και πολιτιστική σημασία, κατά την Οθωμανική περίοδο το μοναστήρι έγινε τόσο στρατιωτικό όσο και διπλωματικό κέντρο λόγω του γεγονότος ότι εδώ βρισκόταν το αρχηγείο της Τρίτης Οθωμανικής Στρατιάς. Ξεχωρίζοντας ως επαρχιακό κέντρο και ως στρατιωτική βάση, το μοναστήρι έγινε το επίκεντρο της προσοχής των ξένων κρατών, χάρη σε αυτή τη στρατηγική του θέση. Χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Σερβία και το Ιράν άνοιξαν προξενία στην πόλη και παρακολούθησαν τα πολιτικά και εμπορικά τους συμφέροντα. Ως εκ τούτου, προς το τέλος του 19ου αιώνα, η Πίτολα απέκτησε τον τίτλο της πόλης των προξένων. Ωστόσο, κατά καιρούς αυτή η διπλωματική παρουσία προκάλεσε επίσης εντάσεις, καθώς επιβάρυνε τις τοπικές ισορροπίες. Η πόλη είχε μια πλούσια και πολυεπίπεδη δομή, καθώς συμβίωναν μουσουμανικές, χριστιανικές, εβραϊκές και κοπτικές κοινότητες. Οι μουσουμάνοι που μετανάστευσαν από την Ανατολία μετά την Οθωμανική κατάκτηση ήταν γνωστοί ως Ευλάδ Φάτιχαν, παιδιά του κατακτητή, και το μοναστήρι υποδέχθηκε τους Εβραίους που εξορίστηκαν από την Ισπανία το 1492. Αυτές οι ομάδες ανθρώπων με διαφορετικές πεποιθήσεις δεν ζούσαν σε γειτονιές που χωρίζονταν από αυστηρά σύνορα, αλλά σε στενούς αλληλένδετους οικισμούς. Τα ίχνη αυτής της πολυπολιτισμικής υφής διακρίνονται συχνά στα ποινικά μητρώα. Κατά καιρούς υπήρξαν μεταβάσεις μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, γεγονός που δείχνει την κινητικότητα στη θρησκευτική και κοινωνική δομή της πόλης. Ως μια εμπορικά ζωντανή πόλη, το μοναστήρι που βρίσκεται στην αρχαία εμπορική οδό Εγνατία διατήρησε τη θέση του ως σημαντικό οικονομικό κέντρο κατά την Οθωμανική περίοδο. Η βιοτεχνική κουλτούρα στο κέντρο της πόλης, όπου συνυπήρχαν διάφορες τέχνες, είναι αρκετά βαθιά ριζωμένη. Ωστόσο, το μοναστήρι αντιμετώπισε κατά καιρούς και καταστροφές. Ειδικά η Μεγάλη Πυρκαγιά του 1863 προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην πόλη και άφησε τους κατοίκους σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, μετά την καταστροφή αυτή, η πόλη ανοικοδομήθηκε με βάση πιο σύγχρονες και δυτικές πολεοδομίες.

Ισλαμικές αρχές. Όσον αφορά τη θρησκευτική ζωή, το μοναστήρι ήταν μια από τις σπάνιες πόλεις όπου οι άνθρωποι των τριών αβραϊμικών θρησκειών μπορούσαν να λατρεύουν μαζί. Υπό την Οθωμανική κυριαρχία, οι μουσουλμάνοι προσεύχονταν ελεύθερα στα τζαμιά, οι χριστιανοί στις εκκλησίες και οι Εβραίοι στις συναγωγές. Ο Ευλιάη Τσελεμπή στα ταξίδια του τον 17ο αιώνα αναφέρει ότι υπήρχαν σχεδόν 70 τζαμιά στην πόλη. Ο αριθμός αυτός, ο οποίος επιβεβαιώνεται και από τον Άιβέρτη, δείχνει την πυκνότητα του μουσουλμανικού πληθυσμού και της θρησκευτικής ζωής στο μοναστήρι. Επιπλέον, οι αγορές που ιδρύθηκαν στην πόλη αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας. Το 1831, μετά από αίτηση του χριστιανικού πληθυσμού, λόγω του γεγονότος ότι η λαϊκή αγορά συνέπεπτε με την ημέρα της λειτουργίας, μεταφέρθηκε από την Κυριακή στο Σάββατο, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράδειγμα της ανταπόκρισης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ανοχή στα αιτήματα των τοπικών θρησκευτικών ομάδων. Έχουμε φτάσει σε μια άλλη στάση ανάμεσα στους ήχους των αιώνων που αντιχούν στους δρόμους της Μπίτολα. Η αλλαγή της ημέρας της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ντόπιων, αποκαλύπτει την Οθωμανική αντίληψη για την ευέλικτη διαχείριση των πολυπολιτισμικών δομών. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή, είναι μια σιωπηλή αλλά βαθιά έκφραση της θέλησης για συμβίωση και αμοιβαίο σεβασμό. Ελπίζουμε να βρεθούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο για να ρίξουμε φως σε μια άλλη πτυχή αυτής της αρχαίας πόλης.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!